0: Λαγκόντα να γκίτω να μάκι, αν γκίτω ελεύω. Ο κλάνι λέω σαν να νόντερ να νόγκολε, να λέει σαν γκίτω νήματα την τάου, νη το τά, το συγκεκριμένα την τόνη γκίτω, την γκίτω νιόλ μπλεξ, εδώ και ήταν πακ. Σα δάκτη να βγει μπάμα, είπα να καμπνίκω, ο δεσότη ελάκο. Γκίτω νιόλ μπλεξ, εδώ Κουραγάι, σαν να λάβω τα λεφτά και νικόλο. Η ανήματάκα, η σύμπη να πει το ένα τίνε να μην είναι τι. Αναγκεί το τίγκο και να τιμή, η All Blacks, πατή και να τιμή, η Ιλάνδη. Mount Eden, πώς το τιάω, Eden Park, ένα μπόγι ανήματάκα. Ο κλάνι, η βάρτα και τίγκο να φύγει, ένα free public transport, να... Να μπάσι, πάτε και να train, μα να τόλου να καλόκο. Ένα κάμπινι με τάκα, να μπάσι, μα να βάνα καλόκο. Κλάι, σώνε τίκη τίπολ, τίκη τίκο, σαν λάγα πάτε τίκο. Να σώνει νομού, νομού, γολγόλη κιά, να μπάσι σε ένα train. Να, τίκο τέλεγα να νόντρα να kids zone. Ένα σύγχρονο ματάκα, ο κλάνι λέει ότι και αν τα ραντεβού λάκου του λάκου του να γόνε, τι κουτά λέγανε να νόνρε kids zone, αρτο το κονετικό να council να βέει γόνε σαλα και δε, τι κουαβολίτη, ήρεν πάκε να σώμα τι κουνε ματάκα. Ανα λέει ότι τα λέγανε parking restrictions, λέει ότι να βουνώ να σύγχρονο τα ρεκίνε να κέλενη μοτοκά, σα το κουβάμα μας και να πάκε και κέρ τι κουνα, το να βέει καράβι, κέρανι νίγο λέανι, ni bagan tak na free public transport ba rote kitu rani me rani ni kuni ko tene nomini moto kambre tenan rendre na bono na bon moni na le ba kelekina kem ka ni bia arto sa ker ker tal tinga mai kem ka ni bia singi bia dala tan be e ka ke de membale tani mataka na ngi tani mataka moni na ya to toleni ena to tolo ni mni lakani ni kenbe na kare ni bangale bu na ngona bangara na nomu tam tambe ke mo kila be no so itu kin na bangara bi za bu soti en stadium le bu go Eden Park oya en singa ni mataka
1: io be ke mni na ngone le awan tong kito netball i Okalandi Fiji Auckland netball nandu eti kuna netball trials ni mataka wiki mniki na ngone lewa ia 7 kena ia 8 kena under 14 na pakadurti kundu na numni second trial and singa baru wai ya ni mataka saranga ni katin kawal pinsing ni bulo chulai may manu rewa netball center na ngauna ni tini na kaloko sa kremo ni tiko kede ani na tina koloko e na baka thori tiko na tini kina wei mama ni tini karua ni ngole mai ni mai warataka na nou ni talenti ni ningito netball ke matila le ni tuku tuku ngon ni ngere ni ngole ani wananon to matabola ni Fijian Auckland netball page tiko kede kina na ay tuku-tuku matalalay ni netball trials. Yan, yeah, nangon sa boy, tini na miniti, may tini kandua na, may tini kandua.
0: Tini na miniti, may viewer na kaloko. Sa kati kintaro sa si biti sa relio, kintaro ng maramataw. Yeah, ay, na diyan na kaloko, may bakawa tuku na tiko na mazang sa oti, bikim niya na pamuray tiko na programa na mazang sa oti. Kero abitan mo tagati ko, may balita na nun rito sa tukitekitiko. Tiko. Na korma na baba tu na tikino riketi na sana faktura ng mazwa at may ibono lebo na kuno sa baba ro tal tingo mer na biu biu may na non rvale lada mer sa to kie na non rvale bo kapagro taka na matin tu ya kero sa vital mo talibo tike turang ni koro may na baba tu muri tike wanga wanga ka na siyo na kaloko kero sa na vital mo tiko kie na may na talo may vikenda ano may na talo taka ko ya may na non ra bimbo mena korro mai ena rono ndolu rosa vul kandua talno takana non relate ko na vale lada me da basarra ana no sa babaro tingo merna toki ena non re vale bo ninge na na makitik mai ya ena viwa na kaloko